Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

εις μας τίποτ' άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ.

0: θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά. Θα προτιμούσα να σου

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Να είμαι καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με αποσύρει.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Κάποτε ο Αντώνης Ρέμος είχε πει, είχε τραγουδήσει το λαϊκό άσμα «Μα δεν τελειώσαμε». Και αν ο λόγος που σήμερα αυτό το άσμα αναβιώνει και ηχεί ξανά στα αυτιά μας τις τελευταίες εβδομάδες, μέρες, είναι διότι ποτέ δεν τελείωσε το Never Ending Story του Ζέλικο Μπράντοβιτς και του Παναθηναϊκού. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που αναβιώνει αυτό το τραγούδι στα αυτιά μας, διότι η μεγάλη στιγμή που όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού περίμεναν για πάρα πολλά χρόνια λαμβάνει μέρος το καλοκαίρι του 2026. Είναι 29 εκτού, δύο μέρες πριν τον Ιούλιο, και εμείς σαπίζουμε

0: Αθήνα. Η ώρα είναι 1:12. Η εξεταστική φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Άλλες 3-4 μέρες τον φάγαμε το γάιδαρο που λέγε το ρητό. Λοιπόν, δεν τελειώσαμε και δεν τελείωσε αυτό το παραμύθι. Μένει να γραφτεί ο μεγάλος επιλογός του, το μεγάλο τέλος του παραμυθιού, να δούμε αν θα κερδίσει τελικά ο βασιλιάς ή θα γραφτεί ένα τέλος όπου κερδίζει ο χαμένος, κερδίζει η σταχτομπούτα. Προς το παρόν, το πάνω χέρι, τουλάχιστον επικοινωνιακά, το ξαναπαίρνει ο Παναθηναϊκός. Κάνει την κίνηση του καλοκαιριού. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι πάλι στην Ελλάδα. Όσοι μας ακούτε καιρό, είχε διατυπωθεί ή είχε ρωτηθεί η γνωστή φράση. Ο Ζέλικο είναι ο επόμενος. Πριν καν μπούμε στα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός κοιτούσε το μέλλον του. Παίρνει το νούμερο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνυφασμένος με τον Παναθηναϊκό, με την ιστορία του Παναθηναϊκού, είναι συνυφασμένος με τα όσα έγιναν για δεκαετίες, τα όσα καλά έγιναν για δεκαετίες, αλλά και τις αποτυχίες που κουβαλάει, οι οποίες όμως σβήνονται μπροστά στις τεράστιες επιτυχίες που έχει φέρει στο σύλλογο ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Πάμε σε break, το πρώτο της ημέρας, και επιστρέφουμε.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
0: Λοιπόν, και η έναρξη της νέας εποχής ο Μπράντοβιτς περιέχει ακόμα μια επικοινωνιακή νίκη, αν θέλετε να την πούμε έτσι, μεταξύ αιωνίων. Ο Μουστάφα Φάλι είναι αθλητής του Παναθηναϊκού, όσο περίεργο κι αν φαίνεται οπτικά κυρίως. Ο Μουστάφα Φάλι να φοράει πράσινα. Ναι, φοράει πράσινα, είναι μέλος του Παναθηναϊκού, είναι μέλος του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2 χρόνια και ο Παναθηναϊκός βρίσκει κάτι το οποίο δεν το είχε καθόλου. Rim protector, positional size, θα τα αναλύσουμε και αργότερα. Αφήστε με να ολοκληρώσω τον ηρμό μου για τον ερχόμο του Ζέλικο. Το τι αλλάζει ο Ζέλικο δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για να το εξηγήσω. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι πολλά πράγματα αλλάζουν με τον Ζέλικο, και επικοινωνιακά και τακτικά, αλλά και στην ψυχοσύνθεση του μέσου Παναθηναϊκού. Αυτό το καλοκαίρι είναι αλλιώς να πήγαινες με έναν προπονητή. Και έτσι όπως έχει έρθει η αγορά αύγαλτο, δηλαδή αν δεν υπήρχε ο Ζέλικο, η λογική έλεγε ότι θα κρατούσε τον Αταμάν, διότι δεν υπάρχουν άλλοι φτασμένοι προπονητές. Δηλαδή σε ποιον θα πήγαινες να δώσεις τα κλειδιά της ομάδας σου. Παιδιά, υπενθυμίζω, κάντε τις ερωτήσεις σας, είναι σημαντικό. Είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν 25-26. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, μπείτε εκεί και κάντε τις ερωτήσεις σας, αλλά και από εδώ, από το chat, θα τις δούμε, παιδιά. Δεν είμαστε και κανένα κανάλι, κανένα σταθμός δα που περιέχει χίλιες ερωτήσεις, όλες θα απαντηθούν ή τουλάχιστον οι περισσότερες, γιατί μερικοί κάνουν και άσχετες ερωτήσεις. Κύριε Παρίση, λοιπόν, 1 και 18 επικυρώνονται, να πούμε και για τον Ολυμπιακό, σιγά σιγά οι αφήξεις Μοντέρο Μακεντάιρ, αλλά γεννιέται, ίσως και να μην γεννιέται, ένα μικρό προβληματάκι στη θέση του forward για τον Ολυμπιακό. Να δούμε και τι ζητάει ο Ολυμπιακός, γιατί οι πρώτες πληροφορίες από τους έγκριτους δημοσιογράφους και ρεπόρτερ της ομάδας κάνουν λόγο για 4-5 και όχι για 3-4. Για να δούμε και αυτό. Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες ερωτήσεις, παιδιά. Να πούμε ότι η Βιλερμπάν, η οποία θα είναι η νέα, ο νέος μεγάλος παίχτης της Ευρωλίγκας, ανακοίνωσε μέσω του Τόνι Πάρκερ τις πρώτες 5 μεταγραφές. Είναι Σιλβέν Φραντσίσκο, είναι Αρμόνι Μπρούκς, δεν είναι Λουαού Καμπαρό ακόμα. Θα το δούμε αυτό. Ο Τόνι Πάρκερ ανακοινώνει τις μεταγραφές. Με συγχωρείτε. Είναι ο Τάις, είναι ο Μπαμπ. Ποιος άλλος είναι, μου λείπει ένας. Και είναι και ο ποιος άλλος είναι, ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο. Ερευνάτε. Ο Μποθγκάχ, Eurocup αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ήταν παίκτης της Μπουργ. Ναι, παίκτης της Μπουργ, τη σεζόν που μας πέρασε. Λοιπόν, πάει εκεί πέρα να φτιάξει κάτι σημαντικό η Βιλερμπάν. Θεωρώ ότι θα δούμε ωραία πραγματάκια. Μεγάλος στόχος Βιλερμπάν, ξαναλέμε, είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ακούστηκαν και κάποια πραγματάκια για τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι είναι ανυπόστατα. Τώρα, επιστρέφουμε. Γιατί είπαμε για τον Ολυμπιακό, δεν είναι ένα καυτό καλοκαίρι. Κατάφερε και έκλεισε στις περισσότερες μεταγραφές του πολύ νωρίς στη σεζόν, πριν καν ολοκληρωθεί η σεζόν για την ακρίβεια. Ο Παναθηναϊκός, έχει ακουστεί το όνομα του Λάιλς ιδιαίτερα.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. Εντάξει παιδιά, όλη τη χρονιά το παθαίναμε, θα το πάθουμε και τώρα στο τέλος. Λοιπόν, ξαναλέμε, ακούστηκε το όνομα του Λάιλς. Μπορεί να παίζει κατά κόρον 4. Αποτελεί, ίσως να αποτελέσει και 5 για τον Ζέλικο. Αν πάμε σε μία λογική Παρτιζάν 2023, Ζακ Λεντέι, να δούμε εκεί αν μπορεί να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο ο κότς Ομπράντοβιτς. Αυτό εναποθέτει όμως και την έξοδο κάποιου από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα έρθει η επόμενη σεζόν και ο Παναθηναϊκός στη γραμμή ψηλών του θα έχει Χέις, Ντέιβις, Χουάντσο, Λεσόρ, Φαλ, Λάιλς. Εντάξει, okay. Ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς θα πάει σε ένα shooting 5, θα πάει σε ένα ψηλό που μπορεί να σουτάρει. Μπορούμε να δούμε τον Λάιλς εκεί. Να δούμε τον Λάιλς σαν ψηλό που σουτάρει, είτε σε 5-out καταστάσεις, είτε σαν stretch πεντάρι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. είναι μια καλή λύση για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να υπηρετήσει το πώς τα παιχνίδι από το 4, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εξυπηρετήσει ένα πώς τα παιχνίδι στο 5 και με τα κορονιά που υπάρχουν εκεί. Να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό. Ο Λάλης, ο οποίος δεν μένει στη Ρεάλ, δεν δέχεται την μία πρόταση που του είχε κάνει η Ρεάλ. Ακούστηκε και η Χάπουελ, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι λόγω της κατάστασης θα καταλήξει εκεί. Ο Παναθηναϊκός που κάνει μια σημαντική μεταγραφή, αλλά με ρίσκο τεράστιο. Μουστάφα Φαλ, οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή και ο κότς Ολυμπιακού είχε δηλώσει ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός και είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Μουστάφα Φαλ. Τα λόγια είναι περιτά, δηλαδή οι στάσεις είναι περιτές για τον Φαλ. Rim Protector, πώς τα παιχνίδι εξαιρετικό. Σίγουρα ανοίγει. Ή βασικά κλείνει τις άμυνες προς τα πάνω του, ανοίγοντας χώρους. Δηλαδή το gravity που μπορεί να δημιουργήσει ένα Φαλ Ρογκαβόπουλος, που τώρα υποθετικά φαίνεται πολύ, θα χτίσει την επόμενη μέρα σου με Φαλ και Ρογκαβόπουλο. Ναι, είναι κομμάτια του roster και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά κομμάτια του roster σε second unit. Υπάρχει φοβερό gravity ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, γιατί μιλάμε για έναν από τους πιο dominant στα prime του ψηλούς και ένα κινητό double team. Συνέχεια έδιναν βοήθεια στο Φαλ. Ένα παιδί το οποίο έχει το playmaking παιχνίδι, ένα big playmaker παιδί. Δίνει χαρακτηριστικά στον Παναθηναϊκό που δεν υπήρχαν. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να δημιουργήσει εύκολα χώρο στο post-up παιχνίδι, δεν μπορούσε να πάει εύκολα την μπάλα στο post-up, και ειδικά φέτος με την ανετοιμότητα που βρισκόταν ο Ματίας Λεζόρ, αλλά και γενικά επειδή ο Λεζόρ είναι ένα...
2: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
0: Ξαναπέσαμε. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Λεζόρ είναι ένα παιδί το οποίο είναι κατά κόρον diver και pick and roll ψηλός και όχι τόσο post-up ψηλός, δώστε μου την μπάλα, κάντε στην άκρη και αφήστε με να δείτε τι θα γίνει. Στο σύστημα του Αταμάν κυρίως, αλλά και από τη χρονιά του στην Παρτιζάν, δεν είναι ο πιο dominant post τα παίχτης. Νομίζω ότι συμπληρώνεται πάρα πολύ καλά αυτό από τον Μουστάφα Φαλ. Ξαναλέμε ότι είναι rim protector ο Μουστάφα Φαλ, που στα καλά του σημεία πραγματικά αποτελούσε φόβητρο. Δηλαδή πέραν από τον Ταβάρες δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο μάτσα από το οποίο δεν είχε mismatch ο Μουστάφα Φαλ. Φεύγει από τον Ολυμπιακό, παίρνει το ελληνικό διαβατήριο που είναι πολύ σημαντικό για τον Μουστάφα Φαλ. Συμπληρώνεται μια διάδα με αντίθετα χαρακτηριστικά, όμως μια διάδα η οποία μπορεί να αποτελέσει ζήτημα στον Παναθηναϊκό λόγω της δεν θα πω ανετοιμότητας, γιατί okay, υπάρχει μια δεν υπάρχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες των παιχτών, άρα υπάρχει χώρος για προετοιμασία, για την κατάλληλη προετοιμασία, όμως παιδιά δεν πάβει να παραμένει ένα ερωτηματικό η φυσική κατάσταση και των δύο. Ο τρόπος που θα βάζουν το κορμί τους και οι δύο με τη νέα σεζόν και σχετικά με τα όσα έχουν περάσει, δεν θεωρώ ότι είναι φυγόπονη διάδα αυτή, αυτοί οι δύο. Νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός ίσως να χρειαστεί κάτι διαφορετικό σε κλίμακα ενέργειας και ένα παιδί που ας μην έχει την ποιότητα του Λεζόρ, ας μην έχει την ποιότητα του Φαλ, αλλά ένα παιδί που θα είναι συνέχεια εκεί, θα έχει ένα ρόλο 15, 17, 18 λεπτών και θα μπορεί να τον εξυπηρετήσει κατάλληλα. Δεν νομίζω ότι θα το σκεφτεί έτσι ο coach ο Μπράντοβιτς. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να χτίσει κάτι σε stretch, να πάρει και κάτι stretch που θα του δίνει σούτ από μακριά για να ανοίξει την άμυνα. Και νομίζω ότι είναι και μια λογική κατεύθυνση αυτή. Όποια κατεύθυνση και αν πάρει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το δεύτερο του πεντάρι θα είναι σωστή, αφού έχει καλύψει πολλά κουτάκια με τον Μουστάφα Φαλ και με μια ok έκδοση του Ματίας Λεζόρ. Λοιπόν, πάει το 5. Αυτό ήταν. Αυτό είχαμε να συζητήσουμε για το 5 στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα γίνει, παιδιά, με τον Χουάντσο και τον Χέις Ντέιβις. Δεσμεύονται και οι δύο με συμβόλαιο, αλλά θεωρώ ότι από την περίπτωση ότι η στιγμή που υπάρχει, τίθεται το ζήτημα Λάιλς, δεν μπορεί να μείνει, να μείνουν και οι δύο. Μου φαίνεται περίεργο, ειδικά και με το ότι στην ομάδα υπάρχει και ο Ντίνος Μίτογλου. Επίσης, κομμάτι το οποίο ίσως υπό τις οδηγίες του coach Μπράντοβιτς δούμε διαφορετικό στην νέα σεζόν. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Έχουμε δει κατά καιρούς ότι ο coach Μπράντοβιτς στηρίζει το εγχώριο προϊόν της κάθε ομάδας στο οποίο βρίσκεται, στην οποία βρίσκεται. Δεν το είδαμε τόσο πολύ στη Φενέρ τη χρονιά που το πήρε, αλλά το είδαμε την επόμενη χρονιά στην οποία πάει τελικό και έχει βασικό πυρήνα από Τούρκους παίχτες. Το έχουμε δει στον Παναθηναϊκό, εντάξει, βέβαια και άλλη εποχή του ελληνικού μπάσκετ, πολύ περισσότερο ταλέντο, πολύ περισσότερη πηγή, πολύ μεγαλύτερη πηγή, αλλά το είδαμε και με την Παρτιζάν. Έδωσε ρόλο, βασικότατο ρόλο στον Αβράμοβιτς, έδωσε ρόλο στο Λάκιτς, έδωσε ρόλο σε παιδιά τα οποία, αν θέλετε την άποψή μου, δεν θα έβρισκαν χώρο και ρόλο σε μια ομάδα EuroLeague. Πλήρωσε για το τίμημα. Γιατί, okay, εμπιστεύτηκε παιδιά που ίσως να μην πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση που σχετίζεται, επειδή θα γυρίσουμε, θα κάνουμε ένα επεισογύρισμα πριν πάμε να δούμε τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός στα γκάρντ. Πιστεύεις θα μπορέσει να αξιοποιήσει το Φαλ ο Ζέλικο? Κοίταξε, ο Φαλ αν είναι σε μια καλή, σε μια έστω μέτριά του κατάσταση σε physicality, νομίζω ότι θα αποτελέσει μεγάλο πυρήνα, θα πάρει μεγάλη ποσότητα λεπτών. Δεν θα είναι ο παίχτης ο τελείως συμπληρωματικός. Δεν σου λέω ότι θα παίζει για 30 λεπτά, ποτέ δεν το έκανε, ούτε κάνει 20 λεπτό, αλλά ένα 15 λεπτό για τον 35χρονο Φαλ είναι μεγάλος πυρήνας των λεπτών που θα μοιραστεί. Αναλόγως τι θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα αμυντικά θα βοηθήσει, γιατί είναι ένας ψηλός ο οποίος τον είδαμε, τον έχουμε δει ότι μπορεί να παίξει και άμυνα αλλαγών, παρά το σώμα του.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Άλλη μια φορά που πέφτουμε και άλλη μια φορά που απολογούμε επειδή πέφτουμε. Ξαναλέω λοιπόν ότι αμυντικά σίγουρα θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει άμυνα λοιπόν, πάρα πολύ εύκολα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι rim protector, αποτελεί φόβητρο στη ρακέτα. Δεν μπορείς να παίξει εύκολα post μαζί του. Χάνει κάποιες, σχετικά στην κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, σχετικά με αυτό ο Ολυμπιακός χάνει κάποιες κάποια σιγουριά επιθετική την οποία είχε, ότι θα κουμπίσει την μπάλα στο post και εύκολα θα βρει μια λύση από εκεί. Αυτό ο Ολυμπιακός το χάνει με την έλευση του Μουσταφά Φαλ. Κερδίζει κάποια άλλα πράγματα στην αθλητικότητα του Ταϊρή και του Χολ απέναντι στον Φαλ, αλλά ξαναλέμε ότι αν η μπάλα περάσει στο ζωγραφιστό σε ένα τέτοιο matchup, ο Φαλ έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα απέναντι στους δύο αυτούς. Το θέμα είναι πώς θα στελεχωθεί η ομάδα, η second unit του Παναθηναϊκού, γιατί θεωρώ ότι το παιδί έρχεται για second unit στον Παναθηναϊκό. Ίσως το δούμε και σε κάποια σχήματα με τη first unit, αλλά ως επιτοπλίστων έρχεται να υπηρετήσει τη second unit του Παναθηναϊκού. Να δούμε πώς θα χτιστεί η ομάδα γύρω του. Πρέπει να στελεχωθεί με καλούς shooters. Ο Φαλ, έτσι ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο gravity. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ραγκαόπλος, όπως ξαναείπαμε, είναι μια καλή λύση δίπλα στο Μουσταφά Φαλ. Δεν πρέπει να πάει να πάρει στρίκι σουτέρ. Νομίζω ότι ο χειρότερος συνδυασμός θα ήταν ένα υποτιθέμενο shorts Φαλ. Δεν είναι ένας καλός συνδυασμός αυτός. Δεν θέλει τέτοιον παίχτη ο Παναθηναϊκός για να στελεχώσει τον Μουσταφά Φαλ. Γιατί ξαναλέμε ότι δεν είναι απλώς κομμάτι. Από το Φαλ μπορείς να ξεκινήσεις όλους την επίθεση. Είναι ο κινητήριος μοχλός αυτή τη στιγμή για τη second unit του Παναθηναϊκού. Θες παιδιά με σούτ δίπλα του. Θες παιδιά που θα μπορούν να χτυπήσουν και την close out άμυνα, θα μπορούν να βάλουν ευκολία το σούτ και δεν θα διστάσουν να σουτάρουν, γιατί παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο. Δεν θα διστάσουν να σουτάρουν αυτά τα παιδιά που θα είναι.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ξαναπέσαμε. Τα έχουμε πει καιρό για αυτό το σποτάκι. Ότι μας πάει τα νεύρα. Αλλά εντάξει. Το υπομένουμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη μεταγραφή του Μπαντιό. Αν με ρωτάτε, πολύ σημαντικός. Πάρα πολύ σημαντικός. Δίπλα στον και πίσω από τον Kendrick Nunn, αλλά σε περιορισμένες καταστάσεις και σαν ασώδιο. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν είναι άσος ο Μπαντιό. Είναι άσος υπό προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι άσος ο Μπαντιό. Δεν έχει playmaking στοιχεία ο Μπαντιό ιδιαίτερα. Δεν είναι slasher ο Μπαντιό που θα ανοίξει την άμυνα και θα βγάλει την μπάλα έξω μετά από σλάς και θα βγει ελεύθερο σουτ. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι όμως ένα παιδί, το έχω ξαναπεί, ότι τον είδα στο Final Four, δεν υπάρχει το σώμα. Δεν υπάρχει σωματοδομή αυτού του παίχτη. Έχει τρομερή σωματοδομή. Ο Μπράγκου Μπάντιο, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός έναν άσο που να είναι all around, να μπορεί να σκοράρει και να μπορεί να φτιάχνει και το παιχνίδι. Αν με ρωτάτε, θέλει πιο πολύ ο Παναθηναϊκός έναν δημιουργό, ειδικά στα 37 του Κώστας Λούκα θα χρειαστεί. Νομίζω ότι θα χρειαστεί κάτι βασικό εκεί. Νομίζω ότι πάει για βασικό άσο ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι πάει για ένα παιδί που θα είναι σαν έξτρα λύση. Πάει για κάτι βασικό εκεί. Γιατί ο Λούκας μεγαλώνει, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με τον Grant και γιατί έφυγε και ο TJ Shorts από τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια καλή λύση. Νομίζω ότι ήταν καλή λύση ο Μοντέρο. Παίξε με πάρα πολύ μεγάλο usage όμως. Δεν ξέρω αν ομάδα του Ζέλικο θα αντέξει Μοντέρο, θα άντεχε Μοντέρο και Ναν σε θέμα usage και Σλούκα μετέπειτα. Παιδιά, αυτό δεν νομίζω ότι θα πήγαινε και πολύ καλά. Θέλει έναν παίχτη που σε περιορισμένο χρόνο και σε περιορισμένο όχι σε περιορισμένο χρόνο, σε περιορισμένο usage θα μπορεί να αποδίδει. Κάτι το οποίο δεν ήταν ο TJ Shorts. Αυτή είναι η αλήθεια. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα στοχεύσει στην αγορά του NBA. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα από την ευρωπαϊκή αγορά, ειδικά έτσι όπως διαμορφώνεται, και με τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος ήταν ένας από τα παιδιά τα οποία μπορούσαν να αποτελέσουν κάτι για τον Παναθηναϊκό, αλλά πάλι με ερωτηματικό, διότι και αυτού η κατάστασή του δεν είναι, η υγεία του δεν είναι, η σωματική κατάστασή του δεν είναι και καλύτερη. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα κινηθεί σε κάτι από το NBA. Δηλαδή, ούτε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάρι θα τέριαζε τόσο στον Παναθηναϊκό, αν με ρωτάτε. Αν και έχω μία υπόνοια και μία σκέψη και κάτι μου κλικάρει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει λίγο πιο off-ball τον Αν. Θα δούμε, όχι ιδιαίτερα off-ball τον Αν, αλλά στο σημείο που τον είδαμε για τη σεζόν του 24, όπου μεγάλο μέρος αποφάσεων το έπαιρνε ο Λούκας και είτε δημιουργήσε μια ευνοϊκή κατάσταση ISO για τον Αν, είτε βγαίνοντας από τα screen και σουτάροντας, είτε σε καθαρό ISO, παιδί μου, που λέμε, ο Αν ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός. Λοιπόν, αυτό και για τον Αν. Να δούμε, γράψτε μου ποιο θα ήταν το ιδανικό fit για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο. Γνώμη για Μπολομπόη στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Ακούστηκε ο Μπολομπόη για τον Παναθηναϊκό. Βεβαρημένο ιατρικό μητρό. Εντάξει, okay. Είναι μια έξτρα λύση, αλλά θεωρώ ότι δεν διαφέρει σε πολλά σε βάση ιεραρχίας από τον Φάλτ. Δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος θα ήταν δεύτερος και ποιος τρίτος. Και εκεί χτίζεται και μια τριάδα center, η οποία έχει όλη περάσει μεγάλους τραυματισμούς. Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε κάτι πιο φρέσκο. Πρέπει να πάει σε κάτι ίσως και με λιγότερες παραστάσεις, γιατί ίσως και να χρειάζεται ένα παιδί που βάσει της ενεργειάς του, βάσει του physical του που θα δώσει, να μην είναι τόσο
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Έχει έμπειρα παιδιά, λέγαμε, ο Παναθηναϊκός. Παιδιά, αυτό το διαλυματάκι που πέφτει μετά τα τραγούδια πραγματικά με τρελαίνει. Έχει έμπειρα παιδιά ο Παναθηναϊκός εκεί στο 5. Ίσως να πάει και σε ένα παιδί το οποίο θα αρκεστεί και στο λάθος, θα πάει και στη λάθος απόφαση, θα μάθει μέσα από αυτή, θα δημιουργήσει το χαρακτήρα του μέσα από τον Παναθηναϊκό και μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από τα λάθη του, αλλά και μέσα από τις καλές στιγμές του. Είναι μια καλή λύση, αλλά εφόσον πήρε τον Φαλ, δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικό να προσθέσει και τον Μπολόμπο. Ένας καλός rebounder, ένας καλός αμυντικός, δεν είναι ο καλύτερος pick and roll ψηλός που έχεις δει στη ζωή σου, αλλά τη δουλειά θα την κάνει. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Αν βγουν οι μεταγραφές που ακούγονται για θρύλο, πώς θα βγούνε του χρόνου, πώς θα βρούνε στο χρόνο. Ναι. Κοίταξε. Θεωρώ ότι θα δούμε ασώδιο Μοντέρο Μακιντάιρ, αλλά θεωρώ ότι σε περίπτωση που μείνει και ο Ντόρση στον Ολυμπιακό, το πιθανότερο, το επικρατέστερο σενάριο, και για να μην, τρεφόμαστε και με ψευδεστήσεις, θεωρώ ότι και να μην μείνει στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα θα δούμε τον Ντόρση στο Παναθηναϊκό. Πρέπει να μετατεθεί ο Μπάντιος μόνιμα στη θέση 1, άρα αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ξαναγίνεται στρίκι στον Άσο. Όχι όπως το Σόρτς, αλλά δεν έχει το καλύτερο σούτ από τον Άσο. Γκραντ, Μπαντιός, Λούκας σε προχωρημένη ηλικία. Αυτό ίσως να είναι πρόβλημα. Και να Ντόρση, παίκτες με μεγάλο usage και μεγάλο... με μεγάλες απαιτήσεις στον χρόνο. Δηλαδή δεν μου στέκει το να φύγει ο Ντόρση από τον Ολυμπιακό με αυτή την πληθώρα που υπάρχει στα γκάρ του για να πάει στον Παναθηναϊκό που επίσης έχει μεγάλο ποσοστό, μεγάλο χρόνο παιχτών στα γκάρ. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, σε περίπτωση λοιπόν που μείνει ο Ντόρση, το λογικό είναι αυτό, θεωρώ ότι θα δούμε, θα πέσει ο χρόνος του Μακιντάιρ σε σχέση με τον Ερυθρό Αστέρα που ήταν κάπου στα 30 λεπτά. Θεωρώ ότι θα φάει κάποιο 10 λεπτό, κάποιο 8 λεπτό λιγότερο ο Μακιντάιρ. Ο Μοντέρο θα είναι περίπου και λίγο παραπάνω στα λεπτά του. Τώρα παιδιά μιλάμε για regular season, τώρα στα playoff είναι μια πολύ μακρά συζήτηση. Θα δούμε το Μοντέρο στα λεπτά του, θα δούμε μια καθίσδηση στη regular season του Εβάν Φουρνιέ, ειδικά στο 2. Νομίζω ότι θα δοθεί και χρόνο στο Φουρνιέ στο 3, ειδικά αν ο Ολυμπιακός...
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ειδικά ο Ολυμπιακός, ξαναλέμε, θέλει να πάει να χάνουμε τον ρυθμό μας. Λοιπόν, ειδικά αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάει σε μια κίνηση 4-5, νομίζω ότι θα αρκεστεί στο γεγονός ότι ο Φουρνιέ θα παίζει περισσότερο στο 3 από το 2. Νομίζω ότι ίσως να το δούμε και σε πιο off-ball καταστάσεις, ειδικά σε αυτή την περίοδο που θα χρειαστούν πολλά περισσότερα λεπτά και πολύ περισσότερο usage τα δύο guard του, τα δύο νεοφερμένα guard, Μοντέρο Μακιντάιρ. Ίσως να δούμε και μια άλλη εκδοχή του Εβάν Φουρνιέ. Την είδαμε πέρυσι στην αρχή, ήταν κάπως επιτυχημένη, αλλά μετά πήρε περισσότερο την μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ. Νομίζω ότι θα πάμε γύρω στο 25 λεπτό του Μοντέρο, 24 εκεί, γύρω στο 22 λεπτό του Μακιντάιρ, δηλαδή ίσως να τους δούμε και μαζί. Λογικά θα τους δούμε και μαζί. Θα δούμε μια καθίσδυση στο ρόλο και στον χρόνο του walk-up και ο Ντόρση θα συνεχίσει να παίρνει τα λεπτά του. Νομίζω ότι λεπτά θα κοπούν από το Φουρνιέ, ειδικά στη regular season. Βασικά στη regular season, γιατί μετά το πράγμα δυσκολεύει, και στον Thomas walk-up θα δούμε μια μεγάλη μείωση. Όχι όμως να βγει τελείως εκτός rotation. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ειδικά όσο είναι ο coach Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Χρειάζεται ένα defensive stopper ο Ολυμπιακός. Είναι ο Μακιντάιρ ένας τέτοιος, αλλά όχι στην κλίμακα και στο βαθμό και στην ένταση που βγάζει ο Γόκαπ στο παρκέ. Λοιπόν, αυτά για, το, για τους χρόνους. Πιο ορθολογικό το να δούμε βέβαια αυτό που είπαμε με τον Φουρνιέ στο 3 και λίγο περισσότερο off-ball. Λοιπόν, παιδιά, Φενέρ, πριν περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική Φενέρ. Πολύ σημαντικές κινήσεις. Έχει ξεμείνει λίγο στα ψηλά. Θα πάει. Η λογική λέει ότι θα πάει σε λύση από το NBA στους ψηλούς. Δεν έχει ακουστεί κάτι μέχρι στιγμής. Αλλά η Φενέρ χρειάζεται πεντάρι. Λοιπόν, θα μείνει ο Μέλη. Παίρνει το Σαβόν Σίλτς. Λογικά θα μείνει ο Γιάντουνεν. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να βασίσεις όλη τη σεζόν στο Γιάντουνεν και στον 35χρονο πλέον Μέλη. Ίσως να χρειαστεί και δύο πεντάρια η Φενέρ. Λογικά θα μείνει ο Χόρτον Τάκερ. Ακούστηκε για τον Λάιλς. Είναι πολύ σημαντική κίνηση και αν γίνει για τη Φενέρ. Νομίζω ότι η Φενέρ θα κοιτάξει το NBA για το 5. Φεύγουν όλοι σχεδόν, όλα τα πεντάρια. Δηλαδή φεύγει ο Μπίρτς, φεύγει το άλλο το παιδί, ο ψηλός, δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Να βλέπεις, χάνουμε τον ρυθμό μας τώρα. Λέγαμε ότι φεύγει ο Κρις Σίλβα λογικά θα μείνει, φεύγει ο Μπακότ, αποσύρει τον Ντεκολό, φεύγει ο Χολ, λογικά θα φύγει και ο Ζάγκαρς, αλλά έκλεισαν έναν γκάρντ Λιθουανό η Φενέρ. Θα φύγει λίγα και ο Boston Junior, Brandon Boston Junior. Ένα παιδί με πολλά φόντα για το NBA, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το παραπάνω βήμα. Και η Φενέρ προσθέτει Larkin, προσθέτει Shields. Πάει λίγο ρισκά, παίρνει λίγα ρίσκα και η Φενέρ. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά χτίζει μια γραμμή guard φοβερή, δηλαδή Larkin Baldwin, Larkin λογικά με συγκεκριμένο ρόλο για να, έτσι ώστε και να προστατευτεί ο ίδιος, Larkin Shields στο 3 και στο 2 μπορούμε να το δούμε το Shields, Horton Tucker, θέλει φαίνεται να γίνει λίγο πιο επικίνδυνη και από μακριά, γι' αυτό παίρνει και το Larkin. Λοιπόν, πήρε και τον Braxton Key, έχει και το Forest, νομίζω ότι έχει κλείσει τα guard, παιδιά, εντάξει, τώρα που θυμήθηκα ότι έχει και το Forest, έχει ένα εξαιρετικό στοιχείο και για τους δύο, ειδικά έτσι όπως πήγε η κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη επιλογή ο Forest. Και πάει σε μια τριάδα guard, Άσον, Forest, Larkin και Baldwin, μπορούμε να τους δούμε και τους τρεις αυτούς μαζί, δηλαδή αυτοί τη δύο από τους τρεις να παίζουν μαζί, Horton Tucker στο 2 μαζί με εκεί να δούμε τι θα γίνει, ας πούμε, νομίζω ότι ίσως να πάρει και ένα διάρρη, ίσως να κατέβει ο Shields αρκετά στο 2, Μπιμπέροβιτς στο 3, Νίκολο Μέλη και εκεί στο 4, ίσως να χρειαστεί και κάτι στο 5, αλλά ίσως το 5 που θα πάρει, δηλαδή τώρα που φύγαν όλοι, ίσως το 5 που θα πάρει να κουμπάει και στο 4. Είναι και ο Γιάντουνεν, φτιάχνει κάτι πολύ καλό η Φενέρμπαχτ, δηλαδή Baldwin, Larkin, Forest στον Άσο και ο Larkin και στο 2, στο 2 Horton Tucker και ο Larkin που θα παίζει εκεί, δηλαδή έχει μια τετράδα που γίνεται πεντάδα μαζί με το Σαβόν Σίλτς που κατεβαίνει στο 2, Σίλτς Μπιμπέροβιτς στο 3, και με τον Μέλι και τον Γιάντονεν στο 4 και στο 4-5 για τον Μέλι, και πρέπει να πάρει ένα, ενδεχομένως και δύο πεντάρια. Θα μείνει ο Chris Silva λογικά σαν τρίτος, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ το project που πάει να παρουσιάσει ο Σάρας εδώ. Πάει να φτιάξει μια πολύ all-around ομάδα ο coach Σάρας. Λοιπόν, επίσης ένα ενδιαφέρον project είναι η Ζαλγκίρης. Ζαλγκίρης, από ό,τι φαίνεται, παίρνει και τον Sterling Brown, κρατάει τον Γκος, κρατάει τον Τουμπέλης με τεράστια ανανέωση, θα μείνει ο Σλίβα, φεύγει ο Ράιτ, φεύγει ο Φραντσίσκο, φεύγει ο Μπρασδέγκης, φεύγει ο Μπιρούτης, και έρχεται Λί, Μπλάζεβιτς, Βαλατσιούνας, Στέρλινγκ Μπράουν και ακούγεται πολύ έντονα και ο Κάρσεν Έντουαρτς. Αν ο Βαλατσιούνας φύγει, ακούστε κάποια ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει έναν ντεμαράζ, αλλά αν φύγει από το NBA, αν βρει διέξοδο και λύση με τους Denver Nuggets, προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι η Λιθουανία και η Ζάλγκιρις. Πάει να φτιάξει κάτι καλό και εκεί η Ζάλγκιρις, με Λί, Λό, Γκος, Γκριγκόνης, εκεί ίσως να υπάρχει θέμα. Δηλαδή θα έβλεπα και κάτι πιο αποτελεσματικό στον Άσο. Άρα είναι μια καλή λύση ο Κάρσεν Έντουαρτς. Χρειάζεται κάτι να παίρνει και το πακέτο των επιθέσεων, γιατί δεν είναι σκόρερ ούτε ο Γκος ούτε ο Λό, μην γελιόμαστε. Νομίζω ότι ο Γκριγκόνης πάει για συμπληρωματικό ρόλο εκεί. Και να δούμε πώς θα κλείσει το ρόστε. Ο Μπλάζεβιτς είναι ένα από τα παιδιά που ξεχώρισαν φέτος στο BCL με την Μπούρσα, το Όφας Μπούρσα. Πολύ καλή σεζόν. Νομίζω ότι δεν θα το δούμε σαν βασικό, ας πούμε. Βασικό πεντάρι, ειδικά και από τη στιγμή που θα είναι ο Βαλασιούνας εκεί. Λοιπόν, Χάπουελ, δεν έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Ακούστηκε πριν πολύ καιρό για τον Λάιλς, αλλά δεν το έχουμε ξαναακούσει από τότε. Υπάρχει ένα θεματάκι με τον Οτούρου, ο οποίος έχει υπογράψει βέβαια ανανέωση, αλλά εμφανίστηκε κάποια κιλά παραπάνω. Ο Κέσλερ Έντουαρτς φεύγει, λύγει το συμβόλαιο του Γουέινρετ και του Μότλεϊ, ίσως φύγει και ο Μαντάρ. Ο Γουέινρετ μάλλον θα ανανεώσει βέβαια. Ακούστηκε και πολλά πράγματα για τον Mike James, αλλά παιδιά μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω. Μπαίνει η Μπεσίκτας στην EuroLeague, αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να δω και το project της Μπαρτσελόνα, η οποία παίρνει λογικά Νίμπο και Ράιτ και Ενκαμούα. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή του Ενκαμούα. Λίγο στρίκι, αλλά νομίζω ότι θα κάνει adjust το ρόλο του και θα δούμε μια καλή σεζόν από αυτόν. Στοχεύει τον Justin Robinson ή Μπαρτσελόνα. Υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα για τον Μπόγκα, για τον οποίο θα συζητήσουμε αργότερα, αλλά δεν ευδοκίμησαν. Φεύγουν Willian Agometh, Miles Norris, φεύγει ο Φαλ και ο Σατοράνσκι και ο Λαπροβίτολα. Ο Τσάβι Πασκουάλ φεύγει και λογικά θα προπονεί την Ντουμπάι από του χρόνου. Άρα έχουμε μια ομάδα στην οποία είναι ο Νούνιες, είναι ο Μάρκος, είναι ο Πάντερ, είναι ο Μπριθουέλα, είναι ο Κλάιμπερ, ο Πάρα και ο Σενγγέλια. Και από εκεί και πέρα προστίθεται Ράιτ, Νίμπο, χρειάζεται κάτι στο 2-3, ίσως στο 3 και στον Άσο προφανώς η Μπαρτσελόνα. Για Ερυθρό, ο Ερυθρός άλλαξε προπονητή, πήρε τον Ιμπό Ναβάρο. Να δούμε πού θα καταλήξει και αυτό. Παίρνει τον Chris Jones. Δηλαδή ανακοινώθηκε και όλος ότι παίρνει τον Chris Jones. Και επίσης πολύ ενδιαφέρον ρόστερ για την Ντουμπάι. Πασκουάλο Κόπ.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Blossom Game παίρνει το Μαμαντί Διακατέ, το Μίντς και τον... παίρνει και δύο παιδιά τα οποία θα τα στείλει δανεικούς. Ανανεώνει ο Μπέικον. Φεύγει ο Νέιτ Μέισον, φεύγει ο Καμπόκλο, φεύγει ο Άρμστρονγκ, παιδιά από τα οποία δεν έπιασαν. Φεύγει ο Έλλης, ο Ματ Ράιαν και ο Σέκουλιτς. Λοιπόν, φεύγει και ο Αμπάς από αυτή την ομάδα. Η Μακάμπι, να πούμε ότι παίρνει τον Μπόνζι Κόλσον, στόχο του Ολυμπιακού, έτσι όπως ακούστηκε, αλλά δεν θα κλείσει. Λογικά θα μείνει και ο Ιφε Λούνμπεργκ. Η Αρμάνη έχει πάρει, παίρνει για την ακρίβεια, Ντέβον Χολ, Ντάριμ Τόμσον, Ακελέ, Νίκολα Ακελέ και τον Άλεκ Πίτερς. Να δούμε και τι θα κάνει στους ψηλούς η Αρμάνη. Πολλές ομάδες θα στραφούν στην αγορά του NBA και ακόμα και στο χαμηλότερο επίπεδο. Εγώ θεωρώ ότι μπορούν να εμπιστευτούν παιδιά από το EuroCup. Είναι μεγάλη απόσταση, αλλά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν κομμάτια κάποιων ομάδων, κάποια παιδιά από το EuroCup. Παρτιζάν, Derek Willis και Βάριος Χέις, ο Άλμαν και ο Σάι Μπρίσιτ ήταν το τελευταίο δημοσίευμα που είδαμε. Ενώ έφυγε Washington, Καλάθι, Sterling Brown. Να δούμε τι θα φτιάξει εκεί ο coach Πεναρόγια. Πολύ καλός προπονητής. Αν με ρωτάτε, πολύ υποτιμημένος. Ο Justin Robinson αποτελεί στόχο της Μπαρτσελόνα. Αυτό ξεχάσαμε να το πούμε. Παιδιά, για τη Virtus τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα του χρόνου. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Δεν ξέρω πώς, ποια παιδιά θα πάρει. Έχει πάρει κυρίως παιδιά από το χαμηλότερο ράφι. Δεν βλέπω πολλά πράγματα εκεί. Να δούμε και στην ΕΦΕΣ τι θα γίνει. Και εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις. Ντάριο Σάριτς, Στραζέλ, θα μείνει ο Λόιντ. Λοιπόν, αυτά για μεταγραφικά τώρα για τις περισσότερες ομάδες, παιδιά. Με συγχωρείτε, αλλά έπρεπε να γίνει. Όσοι κουραστήκατε, να ακούτε για μεταγραφικά.
4: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Η Μπεσίκτας θέλει το Σκότι Γουίλμπεκιν. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Επίσης, είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Πραντίγια, για την ακρίβεια, η Ρεάλ προσφέρει 11 εκατομμύρια στον Πραντίγια για 5 χρόνια. Και προτίθεται να πληρώσει και τον buyout του. Ο Αϊζάια Μάικ είναι κοντά στην Μπασαξεχήρ. Στόχος. Είχε τσεκαριστεί από τον Ολυμπιακό ο Αϊζάια Μάικ. Παιδιά, να δούμε λίγο τι θα γίνει με την κατάσταση του Ντόρση. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν ομάδες οι οποίες θα προσπαθήσουν να τον αρπάξουν, είτε να πληρώσουν κάποιο buyout ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι και πρώτο στόχος του ίδιου θεωρώ ότι είναι να μείνει στο πιο ανταγωνιστικό επίπεδο, δηλαδή στον πλέον πρωταθλητή Ευρώπης. Να πούμε ότι ο Άρης μιλάει με τον Ρόμπινσον Ιρλ, παιδί που είχε ακουστεί και για τις δύο ελληνικές ομάδες εδώ και δύο χειμώνες. Για να δούμε, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Ανανέωσε ο Μπαρτζόκας, ο Σακίλ Μακίσικ οδεύει προς Τουρκ Τέλεκομ. Κάτι άλλο τώρα, παιδιά, μεταγραφικό δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο. Πήρε το πρωτάθλημα η Βαλένθια, πολύ σημαντικό. Έκανε φοβερές εμφανίσεις ο Ζιν Μοντέρο. Λοιπόν, ο Sky παίρνει τα δικαιώματα της στοίχημα GBL για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Επίσης να πούμε ότι και μια ερώτηση που έγινε, πολύ σημαντικό, πώς σημαντικό είναι να στελεχωθεί ο Παναθηναϊκός από Διαμαντίδη και Μπατίστη, και περνάμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής μας. Να σας θυμίσουμε ότι είναι 29 Ιουνίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά. Πώς σημαντικό είναι να στελεχωθεί ο Παναθηναϊκός από Διαμαντίδη ή Μπατίστη, αναλόγως σε ποια θέση θέλουμε να τους δούμε. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν ειδήσεις ότι ο coach Obradovic θέλει να συσπυρώσει την παλιά φρουρά, ας πούμε, που είχε, να βάλει στο staff και γύρω από την ομάδα πρώην παίχτε.
0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Θέλει να βάλει παίχτες γύρω από την ομάδα, παίχτες που έχουν παίξει, που έχουν υπηρετήσει τον Παναθηναϊκό για χρόνια. Να πούμε ότι στην ομάδα είναι ήδη ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, αιώνιος στρατιώτης του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια είδηση, υπάρχει μια φήμη για τον Μάικ Μπατίστ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόφαση που μπορεί να πάρει αυτή τη στιγμή στην καριέρα του. Να έρθει να μάθει δίπλα από έναν τεράστιο προπονητή. Και υπάρχει και μια πρόταση για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η πρόταση έχει να κάνει με το coaching staff του Παναθηναϊκού, αλλά περισσότερο για τη διοίκηση. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή να πάρει ένα μέρος σαν στέλεχος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν παιδιά γύρω από τους συλλόγους, τα οποία έχουν υπηρετήσει το σύλλογο, έχουν υπηρετήσει το κλαμπ, ξέρουν τι σημαίνει, ξέρουν από πίεση. Νομίζω ότι και οι δύο αυτοί ξέρουν από πίεση, μη τι άλλο. Δηλαδή, αν δεν έχει φάει πίεση ο Μπατίστ τα πρώτα του χρόνια στον Παναθηναϊκό και ο Διαμαντίδης καθόλου τη διάρκεια του στον Παναθηναϊκό, ποιος έχει δεχτεί πίεση. Λοιπόν, ποιος είναι ο παίχτης που χρειάζεται ο Ολυμπιακός στο 3-4. Ακόμα μια ερώτηση για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, κοιτάξτε, να δούμε τι θέλει η ομάδα, να δούμε τι θέλει ο coach. Γιατί είπαμε, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με έγκριτους τους δημοσιογράφους, κοιτάζει περισσότερο 4-5, όχι 3-4. Αλλά αν με ρωτάς, είναι κάπως ορθολογικό και το να πάρει ένα 3-4. Όχι δύο μεταγραφές, αλλά είτε πάρει 3-4 είτε 4-5, το ίδιο εμένα μου φαίνεται. Ειδικά με την πληρότητα που έχει στο 5. Κοιτάξτε, ο ιδανικός παίκτης είναι ένα παιδί το οποίο θα έχει μηδενικό usage, αλλά θα έχει πάρα πολύ, θα είναι, όχι πάρα πολύ, θα είναι αρκετά efficient στα λεπτά του. Δηλαδή θα είναι σκληρός αμυντικός, θα συμπληρώνει το Σάσα, θα είναι 3&D παίχτης, θα έχει καλύτερο τρίποντο από τον Tyson Ward. Κυρίως ένα τέτοιο χρειάζεται ο Ολυμπιακός, ένα τέτοιο παιδί. Θέλει έναν καλό αμυντικό, έναν σουτέρ ο οποίος θα έχει λίγες προσπάθειες, θα παίρνει λίγη μερίδα των προσπαθειών του Ολυμπιακού, και μέσα σε αυτά τα

Αγαπημένη μου επιλογή, ναι, οκ, okay, θα πέστε να με κράξετε, αλλά ήταν μια επιλογή η οποία μπορούσε να δώσει πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Λίγο στρίκι, αλλά οκ. Okay. Ο Κέκ είναι μια καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Πολύ καλή περίπτωση. Παίχτης που παίρνει σε μεγάλο volume shoot και τα βάζει, σημαίνει ότι και σε σεταρισμένη επίθεση η πιθανότητα είναι υπέρ του να διατηρήσει το ποσοστό αυτό το καλό που έχει. Όταν παίρνει σε μεγάλο volume και είσαι αποτελεσματικός, οι πιθανότητες είναι υπέρ σου ακόμα και σε σετ παιχνίδι. Και όταν φυσικά είσαι ένα κομμάτι του roster το οποίο δεν είσαι το πρώτο βιολί, είσαι ένας συμπληρωματικός παίχτης σε σετ παιχνίδι και θα έρθουν ελεύθερα, τα ελεύθερα σου κατά κόρον επάνω σου. Νομίζω ότι μπορείς να διατηρήσεις το ποσοστό σου. Είναι πιο ευνοϊκό να διατηρήσεις το ποσοστό σου. Είναι μια καλή περίπτωση και ο Κέκε. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι δεν θα πάει να πάρει κάποιον star στο 3-4. Δηλαδή θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να δω τον Ολυμπιακό να παίρνει έναν star εκεί. Να δούμε. Ο Ολυμπιακός ρίσκαρε φέτος στο τελικό της Ευρωλίγκας και άφησε, δηλαδή σχεδόν άφησε το σουτ του ΟΚΕ και αυτό ίσως να γίνει σε ένα ερωτηματικό, αλλά παιδιά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο Ολυμπιακός που θα πάει στο 3-4. Δεν κρίνεται όλη η σεζόν του από εκεί, αλλά στο τέλος της σεζόν μπορεί να καταλήξουμε στο συμπέρασμα είτε λανθασμένα είτε σωστά ότι ναι, αν είχε ένα 3-4 να άλλαζε η σεζόν του. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν ξέρουμε το τακτικό πλάνο του coach. Αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι ίσως να πάει για ένα 4-5 ο Ολυμπιακός είναι πιο ορθολογικό, έτσι όπως σκέφτομαι το roster και με το Φουρνιές περισσότερο στο 3, αλλά ίσως στα μέσα της σεζόν, αν δει ότι είναι πολύ soft αυτό αμυντικά, ο Ολυμπιακός να κινηθεί και για 3. Θα δούμε. Υπάρχει ιδανικό σπέτσι να παίζει 3-4-5. Δεν ξέρω. Ευρωπαίος κιόλας. Θεωρώ ότι θα δει την αγορά του NBA Ολυμπιακός, γιατί δεν μένουν πολλά πράγματα στην Ευρώπη τα οποία μπορεί να κυνηγήσει. Δηλαδή να κυνηγήσει τον ΟΚΕ και okay, ο Μάικ κλείνει στην Πασάξη και νομίζω ότι και βάσει φιλοδοξιών και βάσει αυτών που επιδιώκει και ο παίχτης δεν θα τέριαζε και σε μια ομάδα που έχει την επιθυμία να κερδίσει. Κάτι ελεύθερο που να υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχουν ελεύθεροι με τους οποίους ασχολείται ο Ολυμπιακός, γιατί οι περισσότεροι ελεύθεροι έκλεισαν κιόλας. Δηλαδή ο Κόλσον έκλεισε. Τώρα δεν ξέρω τι θα μπορούσε να αφήσει ελεύθερο κάποια ομάδα, είτε θα να έμενε ελεύθερο. Και ο Μπόγκα, μην ξεχνάμε, είναι μια καλή λύση ο Μπόγκα και για τους δύο. Το στοχεύει ο Παναθηναϊκός, ακούμε ότι το στοχεύει ο Παναθηναϊκός περισσότερο. Παιδιά, είναι σημαντικό. Δηλαδή, αν με ρωτάτε την άποψή μου, θεωρώ λίγο overrated τον Μπόγκα, ναι. Αλλά είναι ένας φανταστικός παίχτης. Για μένα δεν είναι όμως αυτό που παρουσιάζεται. Δηλαδή είναι ένας καλός παίχτης, αλλά είναι λίγο στρίκι. Στρίκι σουτέρ. Είναι όμως πάρα πολύ καλός αμυντικός. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην επίθεσή του. Okay, είναι ένας μέτριος προς καλός σουτέρ. Αλλά δεν μπορεί να βάλει πολύ την μπάλα στο πάρκε, δεν μπορεί να παίξει ένας εναντίον ενός εύκολα. Είναι όμως ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός και έχει το 3D στοιχείο μέσα του. Λοιπόν, κάντε τις ερωτήσεις σας. Να πούμε ότι έχει και εθνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Κώστας Παπανικολάου έχει κάνει άλλη μια φορά εντύπωση σε όλο τον κόσμο, γιατί

στα 35 του επιστρέφει για άλλη μια φορά στην εθνική να δώσει τους αγώνες. Λοιπόν, επίσης ο Μοντέρο πάει στην εθνική του και μετά ανακοινώνεται, έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες, ότι μετά τα παιχνίδια της εθνικής της Δομινικανής Δημοκρατίας θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, σχεδόν έκανε επίσημη τη μεταγραφή του στο χθεσινό του live. Η εθνική μας, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος, στο ένα παιχνίδι. Ναι, στις 2 Ιουλίου αντιμετωπίζει τη Ρουμανία και στις 5 Ιουλίου αντιμετωπίζει την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Mundo Basket. Λοιπόν, ο Αντών Γκαβέλ είναι ο καινούργιος coach της Bayern, πρώην παίχτης της Bayern επίσης ο Αντών Γκαβέλ. Η Χάπουελ θέλει το Σατοράνσκι, ενώ φεύγει ο Μότλεϊ. Εντάξει παιδιά, δεν θα μπορούσα να δω το Μότλεϊ σε ελληνική ομάδα, το θεωρώ πολύ soft για να το δω σε ελληνική ομάδα. Τώρα κάτι άλλο μπασκετικό δεν υπάρχει ιδιαίτερα, ρε παιδιά. Δηλαδή ο Λουάκ Καμπαρό επίσης αποτελούσε σχεδόν κλεισμένο για τη Βιλερμπάν παίχτη, αλλά κάπου έχει κολλήσει το πράγμα. Κάπου έχει κολλήσει το πράγμα. Να δούμε τι θα συμβεί εκεί. Επίσης δεν θα τον έβλεπα πολύ σε ομάδα των αιωνίων, διότι είναι πολύ on-ball παίχτη και με μεγάλο usage. Να δούμε τι θα γίνει, τον εξετάζει και η Real, έτσι. Να πούμε και αυτό. Η ΑΕΚ πήρε τον Έλι Τζόζεφ, κορυφαίος rebounder την περασμένη σεζόν. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν πολύ κοντά στον Γιαννούλη Λαρετζάκη, αλλά ο Άρης έκανε ένα ντεμαράζ και τον άρπαξε. Λοιπόν, θέλω να δω το project πάρα πολύ. Το project της Βιλερμπάν, δηλαδή είναι από τα πιο σημαντικά project και από τα πιο ωραία project φέτος. Παιδιά, στο NBA έχει γίνει ένα μεγάλο trade. Δηλαδή, νομίζω ότι δημιουργείται η πιο fan to watch ομάδα που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Ο Λαμέλο Μπολ πηγαίνει από τη Σαρλότ στην Μινεσότα. Πολύ σημαντική η μεταγραφή και σχεδόν δεν δίνει πάρα πολλά πράγματα οι Wolves. Δίνουν το Reed, δίνουν έναν protected first round pick το 2033 και τρία δεύτερα picks το 29, 32 και το 33. Μ' αρέσει και το project των Hornets. Θεωρώ ότι θα δούμε λίγο πιο ολοκληρωμένη ομάδα τα επόμενα χρόνια. Θέλουν να χτίσουν γύρω από τους μικρούς τους. Φεύγει και ο Miles Bridges. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι που μας θυμίζει λίγο Ζέλικο Μπράντοβιτς και

0: Θα μπορούσαμε να δούμε τον Άλεξ Πόηθερ στον Ολυμπιακό? Ρωτώ. Παίζει τη Zenit. Πολύ εμπειρος. Εντάξει. Σχετικά με το budget που υπάρχει, παιδιά, okay, δεν θα μπορούσαμε. Προφανώς. Και θα ήταν και μια κίνηση που ίσως να απογοήτευε λίγο τον κόσμο, αλλά ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει κίνηση ουσίας εδώ. Έχει μαζέψει στάρ, έχει το Μοντέρο, έχει το Μακεντάιρ, έχει τον Ντόρση, έχει παιδιά, έχει το Φουρνιέ, έχει το Σάσα, έχει το Μιλουτίνοφ. Πρέπει να βρει παιδιά τα οποία θα κάνουν adjust το ρόλο τους, δεν θα ζητήσουν τόσο πολύ, τόσο πολλά πράγματα. Εκεί πρέπει να βρει κάτι το οποίο θα κάνει adjust στο ρόλο του και θα δώσει, θα ανοίξει ας πούμε τα χέρια, θα λύσει τα χέρια των υπόλοιπων star. Ίσως ο Πόηθρες να ήταν μια λύση. Λοιπόν, να πούμε επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι η Φενέρ έχει έρθει σε συμφωνία με ένα από τα καλύτερα πεντάρια της ΒΤΜ τον προηγούμενο χρόνο, το Μάρκους Μπίνγχαμ, πρώην παίχτης των Dallas Mavericks, 2-13, πεντάρι, 15,6 πόντι. Στα 54 μάτς που έδωσε με την Unix Kazan φέτος, 7,1 rebound. Να δούμε λίγο, ίσως να είναι ο δεύτερος από τους τρεις συνδετικούς κρίκους στο 5 για την Φενέρ. Θεωρώ ότι θα κινηθεί για ένα πρωτοκλασάτο πεντάρι. Η Φενέρ, η οποία είχε ασχοληθεί και με το Βαλανσιούνας, αλλά δεν ευδοκίμησε. Ο παίχτης ήθελε Λιθουανία. Παιδιά, επίσης έχουμε και δεν το έχουμε αναφέρει, επειδή έχουμε καιρό να κάνουμε εκπομπή. Γιάννη, πού πας? Πας να χτίσεις τώρα την πιο στρίκη ομάδα όλων των εποχών. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, λοιπόν, στους Miami Heat, τέλος εποχής για το Milwaukee. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Δεν θα πω τη σπατάλησε, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο Milwaukee, έγινε λαϊκός ήρωας. Ένα παιδί το οποίο ίσως και να μην το περίμεναν στο Milwaukee ότι θα του στάσει τόσο ψηλά όταν τον τράφταραν το 2013. Παιδιά, η ιστορία του Γιάννη με το Milwaukee παίρνει ένα τέλος και οι Milwaukee Bucks, οι οποίοι στους οποίους βασικά κατατέθηκαν πολλά trade packages, επιλέγουν τους Miami Heat. Τους είχε γίνει η πρόταση και από τους Celtics για τον Brown, αλλά οι Bucks δεν ήθελαν να δώσουν, δεν ήθελαν να πάρουν πίσω παίχτες μεγάλους ηλικιακά, γιατί ήθελαν να δώσουν, δεν είχαν πολλά assets που να τους συνέφεραν τους Bucks, και γι' αυτό δεν πήγαν σε μια τέτοια κίνηση. Τον δίνουν στους Miami Heat και παίρνουν πίσω τον Tyler Hero, τον Gelel Ware, τον Ζαϊμέ Ζακς και τον Κασπάρας Γιακουγιώνης. Ναι. Ένα pick swap και μία επιλογή δεύτερου γύρου. Παίρνουν πολύ νεολαία εκεί πέρα οι Milwaukee Bucks. Παιδιά, είναι σημαντικό να στελεχωθεί από βετεράνους στο Miami που θα σουτάρουν. Έχει τον, δηλαδή τώρα φεύγει ο Norman Powell. Ο Norman Powell δεν θα υπογράψει ανανέωση, όπως πληροφορηθήκαμε. Τώρα γιατί δεν... γιατί δεν φορτώνει αυτό. Ένας θεός ξέρει. Για να δούμε λίγο το roster των Heat. Λοιπόν, το roster έχει Ντέβιον Μίτσελ, ένα παιδί με πολύ καλό αμυντικό φίλτρο, αλλά με 35% στο τρίποντο και ένα παιδί που δεν σουτάρει γενικά πολύ από μακριά, 1,1 σε 3 προσπάθειες. Έχουν τον Drew Smith, μια okay σεζόν φέτος, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, ξαναλέω. Έχουν τον Pell Larson, να δούμε και αυτό. Θεωρώ ότι θα έχει μια καλή σεζόν του χρόνου. Ο Norman Powell, ξαναλέμε ότι αποχωρεί λογικά από τους Miami Heat. Στο 3 δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Θα κατεβαίνει, θεωρώ, ο Wiggins. Θεωρώ ότι θα δούμε τον Wiggins σε θέση 3 περισσότερο. Jovic, Adebayo και Σαντ Τζόνσον πίσω από τον Αντεμπάγιο. Και Γιάννης, παιδιά, πρέπει είναι αναγκαίο αυτή η ομάδα να προσθέσει ποιότητα στο σούτ της. Πρέπει να προσθέσει ποιότητα στο σούτ της. Φέτος σούταρε με 36,1%, 11η στη λίγκα, αλλά χάνει πάρα πάρα πολλά από τον Norman Powell. Από την φυγή του Norman Powell, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι μια καλή τριάδα το Γιάννη, Αντεμπάγιο, Powell, αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτό. Φεύγει και ο Tyler Hero, που ήταν καλός χειριστής, ήταν ένα κομμάτι για τους Heat. Αλλά, παιδιά, τώρα θέλω να δω λίγο πώς θα εξελιχθεί το project, τι θα προσθέσουν Heat, αν θα βάλουν βετεράνους δίπλα στο Γιάννη και τι βετεράνους με μικρά συμβόλαια. Δεν ξέρω αν έχουν ιδιαίτερα assets για trades πλέον. Δηλαδή να διώξουν το Wiggins και τι θα πάρουν πίσω, ποια είναι η αξία του Wiggins στην αγορά. Ακούγεται πολύ έντονα για trade του Butler, αλλά δεν αφορά τους Heat. Ακούγεται πολύ έντονα ότι αποχαιρετά ο Butler, ο οποίος ήταν και τραυματίας, από τους Golden State Warriors. Για να δούμε εκεί τι θα συμβεί. Λοιπόν, να σε επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας. Να πούμε λίγο και τα draft picks, παιδιά, και να κλείσουμε το θέμα του NBA. Φέτος ο Ντιμπάντσα ήταν το πρώτο pick και πάει στους Washington. Ενδιαφέρον να δούμε Trey Young, Davis και Ντιμπάντσα, να δούμε εκεί τι θα γίνει. Νταρίν Πίτερσον στη Utah.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, ξαναλέμε, γιατί ποτέ έφτασε 2,5 ώρα ούτε που τον κατάλαβα, αλλά ξαναλέμε ότι Κάμερον Μπούζερ, ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τον Duke, παιδιά, δεν έχω την καλύτερη άποψη για τον Κάμερον Μπούζερ, το θεωρώ λίγο πολύ ντόρος για ένα καλό παίχτη, αλλά με πολύ χαρακτηριστικές αδυναμίες, δηλαδή είναι αργός, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει τόσο post παιχνίδι απέναντι στα θηρία που πάνε στο NBA, γιατί στο πανεπιστήμιο τα πήγε μια χαρά. Τον Keaton Wagler παίρνουν, τον Caleb Wilson παίρνουν οι Bulls στο τέταρτο pick, στο πέμπτο τον Keaton Wagler και στο έκτο τον αγαπημένο μου Michael Brown Jr. Να δούμε πώς θα τα πάει στους Brooklyn. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης, για να δούμε αν μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Darius Ακούφ στους Kings, Fleming στους Hawks, τους μεγάλους χαμένους οι Hawks φέτος με το 8ο pick. Άντε η Μάρα 12ο pick και ο Nate Ament είναι το νέο forward των Miami Heat. Να δούμε και αυτό τι θα φέρει. Τα δικαιώματα του Σέρχιο Ντελαρέα έχουν οι Lakers, μιας και είμαστε εκπομπή που αφορά την EuroLeague, αλλά δεν θα τα ενεργοποιήσουν φέτος οι Lakers. Αλλά νομίζω ότι τα δικαιώματα τα έχουν οι Dallas Mavericks, νομίζω ότι έγινε trade εκεί. Ναι. Trade του Dallas Mavericks via New York Knicks. Okay. Λοιπόν, αυτά για το NBA και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον Άρη, παιδιά, γιατί έχουμε μεγάλες μεταγραφές στον Άρη. Έχουμε μεγάλες μεταγραφές. Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο του ΠΑΟ, γιατί έχασε το Σαββόν Σίλτζ, τον οποίο τον ήθελε και ο Άρης μετέπειτα. Έχασε για το Σακίλ Μακίση που ακούγονταν έντονα. Για να δούμε. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να φτιάξει ένα πλάνο και μια ομάδα 15 παικτών, 8 Έλληνες και 7 ξένοι. Είπαμε, εξετάζει τον Τζεραμάια Έρλ Ρόμπινσον, παιδί με μεγάλη καριέρα στο NBA, και νομίζω ότι για τον Άρη είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη κίνηση. Ο Δημητρίγεβιτς, παιδιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, πολύ σημαντικός στους τελικούς. Κεμ Μπίρτς με διαιτές συμβόλαιο, Λαρετζάκης. Για να δούμε τι θα γίνει και με τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα Αντετοκούμπο. Θεωρώ ότι θα μείνει στον Άρη. Μένει και ο Τανούλης στον Άρη. Και η μεγάλη μεταγραφή, παιδιά, είναι ο Ματ Μόργαν, παίκτης ο οποίος είχε βασικότατο ρόλο στην Βίρτους περασμένη σεζόν. Μια ομάδα η οποία δεν τα πήγε καλά, αλλά μιλάμε για την Βίρτους, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για μια ομάδα EuroLeague. Είχε μεγάλο πακέτο των επιθέσεων. Φέτος νομίζω ήταν ο πιο σταθερός παίκτης, αν και δεν ήταν ο πρώτος σκόρερ, αλλά ήταν ο πιο σταθερός παίκτης της Virtus. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερος από τη σεζόν που έκανε ο Carson Edwards, η οποία δεν ήταν και καλή, μπορεί να ήταν σκόρερ, αλλά δεν ήταν efficient για την ομάδα του. Ο Κασέντερος, ο οποίος θα κυνηγήσει κάτι διαφορετικό. Αλλά ο Ματ Μόργαν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση για τον Άρη. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος καλύτερης τελέχωσης αυτός που γίνεται από τον Άρη και από τον σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Κάτι άλλο τώρα. Ο Θανάσης το Κούμπο θα αποφασίσει ο ίδιος αν θα πάει στον Άρη. Ο Κώστας το Κούμπο συνεχίζει στον Άρη με κανονική αυτή τη φορά μεταγραφή και όχι σαν δανεικός. Ο Θανάσης το Κούμπο έχει πρόταση στα χέρια του από τον Άρη. Το θεωρώ πολύ εύλογο το να ακολουθήσει την καριέρα του εκεί. Λοιπόν, αυτά και για τον Άρη. Στον ΠΑΟΚ έχει πέσει μια, υπάρχει μια ησυχία όσον αφορά τις μεταγραφές. Ο Μπριν Ταϊρή θα μείνει στον ΠΑΟΚ και για την επόμενη σεζόν. Πολύ σημαντικός. Θα βγάλει και, διάβασα ότι θα βγάλει και διαβατήριο, νομίζω αλβανικό διαβατήριο, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπρι Ταϊρή. Ανακοινώθηκε ο Κάιλ Αλεξάντερ. Καλάθης ανακοινώθηκε. Παιδιά, ήμασταν από τις πρώτες εκπομπές που είχαμε πει για Καλάθη. Τη στιγμή που ο Καλάθης ακουγόταν πάρα πολύ έντονο ότι θα μείνει στην Παρτιζάν. Ότι του είχε γίνει πρόταση ανανέωσης. Αποχαιρέτησε ο Μπέβερλι. Νομίζω ότι ένα καλό διαζύγιο και για τους δύο και για τις δύο ομάδες. Πολύ καλός προπονητής πάει στον ΠΑΟΚ, ένας προπονητής ο οποίος θα φέρει διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα από ό,τι έχει συνηθίσει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία τα τελευταία χρόνια πέρασε σε μια εποχή καμπής και κρίσης, ας πούμε, τα τελευταία πολλά χρόνια, όπως και ο Σπανούλης. Παιδιά, αλλάζει το στάτους των ομάδων πλέον, αλλάζει πάρα πολύ αυτό το στάτους το οποίο είχαν χτίσει οι ομάδες, όχι είχαν χτίσει, το οποίο είχαν χάσει για την ακρίβεια μέσα στα χρόνια. Λοιπόν, ο Γιάν Μαντάρ έχει ακουστεί πάρα πολύ για την Μακάμπη. Παιδιά, του έδωσαν χρονικό περιθώριο, ακούγεται πολύ, πολύ έντονα, από τη Μακάμπη 36 ωρών για να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες για Μπόγκα και Παναθηναϊκό, αλλά παιδιά δεν ξέρω. Γενικά ο κότς Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει να χτίσει διάφορες πεντάδες και να έχει ευκαιρία στο να μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλούς παίχτες σε διπλές θέσεις, δηλαδή ο Μπόγκα να χρησιμοποιηθεί και στο 3 και στο 4. Αν πάρει το Lyles να χρησιμοποιηθεί και στο 4 και στο 5, στο 3 δεν το συζητάω, δεν μπορεί να παίξει ο Lyles. Ο Μπάντιο να παίξει ένα σύστημα, ένα σχήμα ασώδιου, μπορεί να και να κουμπάει ακόμα και στο 3 σε 3 guard lineup. Παιδιά, έχει φοβερό σώμα, το έχουμε ξαναπεί. Μπορούμε να δούμε και το Hayes Davis σε μια διαφορετική συνθήκη και κατάσταση, ίσως να το δούμε και λίγο περισσότερο στο 3, ίσως να δούμε και τον Οσμάν στο 2. Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση που δημιουργήθηκε και σύμφωνα με πληροφορίες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σκέφτηκε και σαν λύση τον Οσμάν στο 2. Παιδιά, Όμως θεωρώ ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα εκεί για τον Οσμάν. Θεωρώ ότι είναι πολύ αργός για να αντιμετωπίσει στο 2 τα guard της Ευρωλίγκας. Γενικά θα δούμε, υπάρχει και πρόταση από την ΕΦΕΣ για τον Οσμάν, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο να φύγει τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι θα παραμείνει και όσο είναι το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, δεν βλέπω τρόπο να φεύγει από τον Παναθηναϊκό ο Τσέντι Οσμάν. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Παιδιά, εντάξει, η εποχή είναι δύσκολη. Είμαστε καλοκαιράκι. Όλα θυμίζουν Τζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι μεγάλη κίνηση του καλοκαιριού. Άρα πάμε σε άλλο ένα τραγουδάκι που μας θυμίζει η Τζέλικο Μπράντοβιτς και εδώ και πολλές δεκαετίες έχει συνδυαστεί με τον Σέρβο Τεχνικό.

Λοιπόν, και καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της ραδιοφωνικής σεζόν 25-26, είχαμε πάρα πολλά πράγματα αυτή τη σεζόν, παιδιά, ένα content που δεν μπορούσαμε πραγματικά να καταναλώσουμε, ήταν πολύ παραπάνω το content που παράγεται από αυτό που μπορούμε εμείς να καταναλώσουμε. Λοιπόν, τελευταίο τέταρτο. Τι μπορώ να πω για αυτή τη σεζόν? Ήταν μια τεράστια σεζόν, πολλές διακυμάνσεις, πολλές ιστορίες, πολλά πράγματα που ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε. Ήρθε η Ευρωλίγκα σε μια ελληνική ομάδα, σε ελληνικό έδαφος. Είδαμε τεράστια παιχνίδια και μεταξύ αιωνίων αλλά και συνολικά. Θεωρώ ότι είδαμε και μια εκ των καλύτερων σειρών play-offs που έχουμε δει ποτέ στην Ευρωλίγκα. Και νομίζω ότι όποιος το αμφισβητεί αυτό, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε και σε περίοδο Μουντιάλ. Όλα τα παιδιά που δίνουν εξεταστική και βλέπουν Μουντιάλ τώρα είναι σε μια δύσκολη καμπή, σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά okay, παιδιά, αρχίζει και τελειώνει σιγά σιγά αυτός ο δύσκολος καιρός. Έρχεται ο καιρός για τα μπανάκια μας, όσο μας το επιτρέπουν λεγοκέφαλοι, γιατί είναι και αυτό πολύ viral τις τελευταίες μέρες. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο μπασκετικά, ούτε το Σεπτέμβριο, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο μπασκετικά. Είναι ένα καλοκαίρι που υπάρχει ξεκούραση από τους παίχτες και για τους προπονητές να δουλέψουν καλύτερα με τις ομάδες τους, παιδιά. Θα υπάρχει content, θα υπάρχει παραγωγή content μέσα στην εβδομάδα, διότι η σεζόν κλείνει με το κογκρέσο των προπονητών της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ, στο οποίο θα υπάρχει παρουσία του Radio Pantheon Sports και δικιά μου αλλά και του Βασίλη του Μπολοβίνη. Από τις στιγμές που περίμενα πάρα πολύ καιρό. Ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα στα Radio Pantheon Sports να παρακολουθήσουμε το κορυφαίο, αν με ρωτάτε, κογκρέσο προπονητών της Ευρωλίγκας, της Ευρώπης. Θα είμαστε εκεί πέρα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σε προπονητές ή στελέχοι ή διαιτητές κιόλας. Να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Αναμένουμε ανακοινώσεις Μοντέρο, Μπαντιό, Μίλερ Μακεντάιρ, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα με τον Λάιλς. Έχει το καλοκαίρι πολύ ψωμάκι, αλλά είναι πολύ πιο ήσυχο το καλοκαίρι από ό,τι ήταν τα περσινά και προπέρσινα καλοκαίρια. Οι ομάδες είναι χτισμένες και χρειάζονται 2-3 προσταφαιρέσεις, έτσι. Δεν χρειάζονται τώρα αλλαγές τεράστιες στα ρόστερ τους. Προσταφαιρέσεις χρειάζονται και μικροαλλαγές για να δυναμώσουν και να αναδείξουν τη μεγάλη ποιότητα του ρόστερ. Έχουμε τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Γενικά ξέρετε ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που λέω πάρα πολλά καλόλογα έτσι ώστε να υπερασπιστώ τις ομάδες μας και να πω ότι είμαστε καλύτεροι σε όλα και τα κάνουμε όλα καλά, γιατί αυτό δεν ισχύει κιόλας. Αλλά, παιδιά, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Ναι, μπορεί να ακούει πολλά τον τελευταίο καιρό ο Μπράντοβιτς ή να έχει ακούσει κατά το παρελθόν πολλά ο coach Μπαρτζόκας, ο ένας λόγο ότι πάει στην πηγή και δεν πίνει νερό, και ο άλλος
για διαχρονικότητας και το ένα και το άλλο, αλλά παιδιά δεν ισχύουν αυτά. Είναι ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς και προσαρμόζεται και το έχει δείξει ιστορία ότι προσαρμόζεται σε όλα τα είδη μπάσκετμπολ που ξέρουμε έτσι. Και φέτος δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη περίπτωση να μην προσαρμοστεί ο κότς ο Μπράντοβιτς με αυτό το μπάτζετ και με μια ομάδα η οποία είναι, ξαναλέω, έχει ένα έτοιμο ρόστερ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κλείνει η σεζόν. Από του χρόνου δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα έχουμε και μόνιμη παρέα, συνεργάτες. Και ίσως όχι μόνο έναν, αλλά αυτό θα εξεταστεί στην off-season. Η ομάδα μας, η Les Ansen, δυστυχώς δεν τα κατάφερε την Παρασκευή το βράδυ, δεν θα βρεθεί στο Final Four του κυπέλλου του Unileague, για όσους ενδιαφέρονται για αυτό. Δυστυχώς, έτσι κλείνει μια όμορφη σεζόν και σε αυτό το τμήμα. Το μόνο που μένει πριν βρεθούμε και εμείς σε επίσημες διακοπές είναι η τελική ευθεία των εξετάσεων. Παιδιά, δεν είμαι καλός στους λόγους όταν κάτι τελειώνει. Δεν τελειώνει, παίρνει μια παύση. Το crunch time ήρθε το καλοκαίρι να γίνει, να περάσουμε και εμείς σε μια περίοδο σε μια περίοδο διακοπών. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Φούρκας, η ώρα είναι 3 παρά 8 λεπτά. Ήταν το φετινό crunch time, το τελευταίο επεισόδιο του crunch time για τη σεζόν 25-26. Καλά να είμαστε και το 26-27. Να δούμε τι επιφυλάσσει η μοίρα. Και αυτά. Crunch time από 26-27. Τα λέμε τον Οκτώβριο, όχι τον Σεπτέμβριο. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

βασιστούμε στον καιρό που όλα τα σβήνει απαλά κι αγάλι αγάλι. Κι αν ξεχαστούμε

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

και ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Καλησπέρα, ροκάδες. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιο, εκεί που ο ήχος γίνεται συνέστημα και οι λέξεις ανάβουν φωτιές. Είμαι η Ζωή Τσαβλή και απολαμβάνετε ύστερα από αρκετό καιρό εκβαθέων. Η τελευταία μας εκπομπή καλωσόρισε το καλοκαίρι μαζί με τον Ιούνιο και ύστερα ακολούθησε σοβαρό διάλειμμα διότι έτρεχα με την εξεταστική. Παρ' όλα αυτά, το Ράδιο Πάντιο δεν έκανε κανένα απολύτως διάλειμμα καθώς συμμετείχαμε στο Νόστος Φέστιβαλ του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος με live μετάδοση ορισμένων εκπομπών και συνεντεύξεων με ομιλητές του προγράμματος από έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Ιδρύματος. Παράλληλα, με το Νόστος Φέστιβαλ, στις 21 Ιουνίου, απολαύσαμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής με ένα pop-up στο Σύνταγμα, όπου υπήρχε live αλληλεπίδραση με το κοινό που περνούσε και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη μουσική και τον τρόπο που αυτή ενώνει τους ανθρώπους. Και μιλώντας για τη μουσική που ενώνει τους ανθρώπους, να σας πω ότι πήγα και σε μερικά λαϊβάκια όσο έκανα break λόγω εξεταστικής. Μαγεύτηκα, ενθουσιάστηκα, τρελάθηκα με τη συναυλία του Εθισμού στο El Paso, στο γήπεδο της Καλυθέας. Ήταν ένα σοβαρό live που σίγουρα το τοποθετώ στα top 5 καλύτερα της ζωής μου. Και μετά, όσο όφυλα, πήγα στην παρουσίαση δίσκου του Τζαούλ στην Τεχνόπολη, που μόνο παρουσίαση δεν ήταν, καθώς είχε τρελό guest line και τραγουδήσαμε πολύ, ακόμα και αν δεν είχαμε οξυγόνο. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν πήγα σε κάποια σχετική με την εκπομπή μας rock συναυλία, να σας πω ότι έχω πάει αρκετές φορές σε αυτές τις συναυλίες και όσο και αν παλιά ήθελα να βλέπω ξανά και ξανά τους ίδιους καλλιτέχνες, πλέον θέλω να δοκιμάζω τις εντοχές μου σε διαφορετικά lives, διαφορετικούς καλλιτέχνες και γενικότερα διαφορετικά vibes. Όπως καταλάβατε, κάναμε αρκετή δουλίτσα αυτές τις εβδομάδες και έχω έρθει με περισσότερη όρεξη από ποτέ για την εκπομπή μας. Αφού λοιπόν σας είπα λίγο τα δικά μου νέα, θα ήθελα κι εσείς να μου στείλετε τα δικά σας στο chat του σταθμού μας, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, στο chat που σας εμφανίζεται ακριβώς από

Σημαντικό disclaimer ότι δεν προωθούμε καμία ενέργεια η οποία θα προκαλέσει κακό σε εσάς είτε σε εκείνους μέσω των τραγουδιών. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε το πρόγραμμά μας με Εδώ Πολυτεχνείο από Γυμνά Καλώδια. Γιατί πολύ μιλήσαμε. Καλή μας απόλαυση λοιπόν.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι λίγο διαφορετικό από όσα ακούσαμε προλίγου. Μέσα στο break που έκανα από το ραδιόφωνο, ανακάλυψα εντελώς τυχαία στα social media, δηλαδή στο TikTok, έναν εντελώς φρέσκο καλλιτέχνη, τον Αριστοτέλη Αριστοτέλους, ο οποίος πειραματίζεται και συνδυάζει διάφορα μουσικά είδη, κάνοντας έτσι τον ήχο του να ακούγεται εξαιρετικά μοναδικός. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του όχι και τόσο έντονο μελωδικά, αλλά με αρκετή ένταση στους στίχους. Ο τίτλος αυτού, Μελτέμι. Κι αν κάπως έχουμε συνδεθεί νοητικά μετά από τόσες εκπομπές εδώ πέρα, θα κάνετε την ίδια σκέψη που έκανα και εγώ όταν τον πρωτοάκουσα. Θα μπορούσε να είναι η φρεσκότερη εκδοχή ενός παλιού και ταυτοχρόνως και νέου, γιατί είναι μεν ήταν στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν, θα τον έχουμε και στο μέλλον, ελπίζω. Και αναφέρομαι στον Παύλο Παυλίδη, οπότε ακούστε το πρώτο τραγούδι, Μελτέμι, και τα λέμε μετά από αυτό.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ελπίζω να κατάφερε να σας ταξιδέψει κάπου το προηγούμενο τραγούδι, γιατί τώρα θα ακούσετε το πιο πρόσφατο του Αριστοτέλη με τίτλο «Διάσπαση προσοχής», το οποίο περιγράφει σε εντελώς άλλο ηχόχρωμα την διάσπαση προσοχής που βιώνει όλος ο κόσμος τα τελευταία έτη. Πολλοί δίνουν την περιγραφή του τραγουδιού ως ένα indie κομμάτι. Εγώ δεν θα ήθελα να το προσδιορίσω κάπως και να του βάλω συγκεκριμένη ταμπέλα. Απολαύστε το και περιμένω τα δικά σας σχόλια. Διάσπαση προσοχής από τον Αριστοτέλη, λοιπόν.
2: Σε σκεφτόμαι όταν παίρνω το σκύλο μου βόλτα, όταν μυρίζει ο καφές, όταν ακούω την πόρτα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Είστε συντονισμένοι, όπως ακούσατε, στο Ράδιο Πάντιον. Είμαι η Ζωή Τσαβλή και απολαμβάνετε την εκπομπάρα Εκβαθέων. Συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας και για το υπόλοιπο μισάωρο με μουσικάρες. Να σας ενημερώσω κάπου εδώ και για τα social media του σταθμού μας, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δράσεις μας ή να ενημερωθείτε για μελλοντικές. Ράδιο Πάντιον με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Ράδιο Πάντιον με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, που προσπαθούμε να γίνουμε πιο ενεργοί. Βοηθήστε μας. Επίσης, μπορείτε να επισκέφτεστε τη σελίδα μας radiopandion.com για ανακοινώσεις ή για να ρίξετε και μια ματιά στους παραγωγούς μας και στις εκπομπές τους. Δεν θέλω να μου ξεχνάτε όμως και την ύπαρξη του chat, όπου ενισχύει την επικοινωνία μας και δεν κάνω μονόλογο μόνη μου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν «Πεταλούδα» από Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλή μας ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε λοιπόν είναι ένα τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στην οποία εκτέλεση ακούμε τη live εκδοχή του από τη συναυλία του Λυκαβητού το 2004 των Pix Lux. If you know me, you know πόσο ψηλά έχω το Μαχαιρίτσα στη ζωή μου και πόσο μου μιλούν τα τραγούδια του, οπότε είστε καταδικασμένοι κάθε φορά να ακούτε και από ένα τραγούδι του. Πάμε παρακάτω, δεν μας απομένει και πολύ ώρα, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για αυτές τις μικρές χαμένες μέρες που δεν γυρνούν πίσω, οτιδήποτε και αν κάνουμε, και απλώς αποτυπώνονται στον χρόνο ως μικρές μοναδικές στιγμές. Μικρές χαμένες μέρες, λοιπόν, από υπόγεια ρεύματα.

ξάφνιασμα της μέρας. Η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Δεν γινόταν μετά από τόσο καιρό να μην ακούσετε αυτά τα δύο τελευταία σκληροπυρηνικά αγαπημένα μου τραγούδια. Στείλτε μου κι άλλα προτινόμενα τραγούδια αυτού του είδους. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, η σημερινή εκπομπή φτάνει κάπως έτσι στο τέλος της. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι την επόμενη Δευτέρα θα είμαι εδώ να κάνω εκπομπή. Αλλά ίσως χρειαστεί και συμβεί, γιατί νιώθω ότι σας χρωστάω πολλές εκπομπές. Δυστυχώς, ο Σπύρος Κουτσοβασίλης με την εκπομπή στα παλιά pick-up δεν θα εκπέμψει, αλλά μπορείτε να παραμείνετε στον σταθμό για να απολαύσετε τις μουσικές επιλογές των παραγωγών μας. Ευχαριστώ όσους περάσατε ή και μείνατε εν τέλει στην εκπομπή σήμερα και απολαύσατε εκ βαθέων. Σας εύχομαι καλή νύχτα. Ακολουθεί εν κατακλείδη από Παύλο Σιδηρόπουλο για σωστό κλείσιμο. Και εγώ θα πάω για ποτάρες με τα κορίτσια μου.
2: Yeah.
1: Πείτε πιο δυνατά. Επέστρεψε η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
2: Πάμε λίγο.
1: Καλό βράδυ από μένα. Εν κατακλείδη, Παύλος Σιδηρόπουλος. Τα λέμε όποτε. Από όπου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

και με ειδηλή φοβίζουνε.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μες στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Ακούτε Radio Pandion.

τα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πώς.